0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Karma. Karma. Karma. In the ocean of joy.

ocean of joy. In an ocean of joy.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το Taylor Made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: αισθήσει. Και τα μάτια γίναν μοβ, γίναν μπλε, γίναν μπλου. Ναι, σοβαρά.
1: I

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Άλλη ένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας, στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
3: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Σταρόβας, στο κανάλι 1.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Want to.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

What the world needs now is love and unity.

total destruction. Please.

crucified in the human frame, a million candles burning.

If you are the heathen.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Εσπυράμεθα. Corazón, mi corazón.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο το tailor made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φίτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: Change, are you?

Are we trying to reach?

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
2: Κάτσε μη στέκες όρθια.
1: Πού να κάτσω, δεν έχουμε μια ωραία πολυθρόνα?
2: Δεν σε φοβάμαι σε αυτό, την έχεις εσύ τη λύση.
1: Η λύση είναι Αμβροσιάδης Furnitures. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979.
2: Huge giveaway.
1: Μπείτε στο Insta κανάλι 1 και Furnitures Αμβροσιάδης και λάβετε μέρος. Like και tag έναν φίλο ή μια φίλη και ο τυχερός ή η τυχερή θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καλύτερο ιδιό μας στο κανάλι 1.
2: Για απλή χρήση.
1: Για κατάχρηση.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Τσιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Την ερχόμενη Δευτέρα, στο κανάλι 1 και τους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στην εκπομπή του Παναγιώτη Φύτρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σε μια συνέντευξη ζωής. Διαθέσιμη και από το κανάλι μας στο YouTube. Την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 4 το απόγευμα, στους 90,4, ο Δημήτρης Ταρόβας, στο κανάλι 1.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

ανέβαινε στο υψηλότερο σημείο του ουρανού. Χαζομερούσε λίγο. Έχανε λίγο από το χρόνο του. Έπειτα συνέχισε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιός, παρουσιάζεται το βιβλίο της διδάκτορος νομικής Έλλης Αβραμίδου «Το έγκλημα της έκθεσης». Για το βιβλίο και τις κρίσιμες ποινικές διαστάσεις του εγκλήματος θα μιλήσουν οι διακεκριμένοι καθηγητές νομικής Νικόλαος Δημητράτος, Κωνσταντίνος Βαθιώτης και Παναγιώτης Χριστόπουλος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο διδάκτορ νομικής Πολυχρόνης Σιρίδης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιός. Μια εκδήλωση για ένα κρίσιμο ζήτημα. Ένα βιβλίο που ανοίγει το διάλογο. Το έγκλημα της έκθεσης. Επίκαιρο όσο ποτέ. Σας περιμένουμε.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Probably need a little sleep. I share one master key.